0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Θες από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Γιάννη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Φωτιά έχουμε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου σε πολυκατοικίες του Ρέντι. Εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μέλη έσταζε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αποθέωσε τη χώρα μας. Η ιστορική συμμαχία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα. Η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη σχολιάστηκε τόσο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όσο και από τα social media. Η ελληνική φιλοξενία στα καλύτερά της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέδωσε στον Αμερικανό Υπουργό ένα βιβλίο. Πρόκειται για τον Επιτάφιο του Περικλέους σε αγγλική μετάφραση, σε έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Ρούμπιο και Γεραπετρίτης ανακοίνωσαν αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ελλάδα ύψους 4 δις ευρώ. Απλώνεται η έρευνα για την υπόθεση καραμπινά της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ από εταιρείες Μαϊμού, με φερόμενο σε εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη. Διερευνάται τώρα και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Στα Κάγκελα οι αλλοίς συνεχίζουν ακάθεκτη τις κινητοποιήσεις τους σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης. Ζητούν ραντεβού με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Άλλη μια λέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θάλασσα 18 ναυτικά μίλια έξω από τους καλούς λιμένες. 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση στην Άξο. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το θάνατο εργαζόμενου από Πανόλη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Η Κομισιόν ζητά από τη Ρωσία ταχεία πληροφόρηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά διευκρινήσεις για πληροφορίες περί δεύτερου κρούσματος. Έφυγε χτες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία μετά την έξωσή της. Και εστιατόρας ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο χολιγουντιανός στάρ ετοιμάζεται να ανοίξει ιταλικό εστιατόριο στη νέα πατρίδα του, τη Γαλλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με νοτιάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασίως 28 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, ναι, η φωνή.
4: Βράχνησες.
3: Δεν βράχνησες, απλώς...
4: Κρύο είχε.
3: Όχι, μωρέ. Ναι, καλά. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η ανημινότη 2 ποφόρ. Τίποτα. Η θερμοκρασία επιτέλους στους 28 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 26, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κυψιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 17, Λονδίνο 9, Ρώμη 18, Παρίσι 12, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 32. Και τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Θα μιλήσουμε για παιδικές γεύσεις. Τις γεύσεις που τις θυμάσαι από παλιά.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Έχουμε και τις απορίες της ζωής, θα τις λύσουμε όλες.
4: Ωραία.
3: Όλοι οι άνδρες είναι οι ίδιοι, τέλος.

0: Α, παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο και φυσού από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα. Η άνοδο τη λεωφόρου Φυλή στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψο τη Μπίμπιζα. Κίνηση έχει και λεωφορείο Γαλατσίου στο ρεύμα ανόδου προ Βέικου, αλλά και η Ερδιτού και Βασιλό Κωνσταντίνου. Mm. Επίσης η Κατεχάκη στην άνοδο σε Ελαιόπολη και Καρέα και τέλος κίνηση χιλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε χθες, κάνατε κάτι?
1: Κοίτα να δεις Μιχάλη μου, έχω μπλέξει με κάτι μαστόρια.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω μετακομίσει και είναι κάτι
0: Τι κάνεις, ανακαινήσεις κάνει?
1: Άστα, έχω μπλέξει με τα μαστρούια και άμα μπλέξει με τα μαστρούια δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μερεμέτι.
0: Όταν θέλει συνεργεία, θα με ρωτάς.
1: Βεβαίως, θα σε ρωτάω.
0: Παρακαλώ, εσύ.
2: Εγώ πήγα σε Ταϊλανδέζικο και έφαγα. Εκεί στο κουκάκι είχε ανοίξει ένα καινούριο και πήγα.
0: Εντάξει, δεν έτρεξε τουαλέτε μετά.
2: Όχι,
0: εντάξει, επειδή ήταν Ταϊλανδέζικα.
2: Είναι ωραία το κουκάκι, δεν έχει έρθει.
0: Καλά. Εσύ.
3: Εγώ πήγα σε Μπεργκεράδικο.
0: Α, μπράβο, σωστό. Πιο safe. Ποιο είναι? Εσύ μου λες δεν έχω έρθει στο κάκι. Με έχει καλέσει ποτέ?
2: Δεν φοβάμαι ότι εκεί δεν θα κάτσει.
0: Ναι,
2: όχι, όχι. Εκεί δεν θα κάτσει σίγουρα. Δεν μπορεί να περιμένει την ώρα μισή ώρα.
0: Όχι, βέβαια. Θα κάνει κλάρ.
2: Άρα πώ θα κάνει.
0: Το όρθιο είναι.
2: Όχι, δεν είναι όρθιο, αλλά είναι στενά.
0: Θα πάρει τηλέφωνο και θα πει.
2: Δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνει. Γιατί δεν κλείνει?
2: Δεν κλείνει έτσι τώρα.
0: Πάτε ρε από εκεί.
2: Δεν κλείνει, σου λέω.
0: Θα του πει, θα αφήσει και μπουρμπουάρ.
2: Δεν θέλουν.
1: Θα πήγαινα. Πω δεν είναι. Βαριέμαι κι εγώ να περιμένω. Θα σου πω ψέματα.
0: Όχι, να περιμένω.
1: Τώρα
0: δεν
1: είμαι με το μέρος σου.
0: Δεν γίνεται να περιμένω.
1: Είναι η πρώτη φορά που είμαι με το μέρος.
0: Ναι, καλά.
1: Τέλος πάντων, τι έκανες?
0: Έφυγα από εδώ.
1: Ναι.
0: Σχετικά ακαριαία. Είχα δουλειές.
1: Ωραία.
0: Εργοτάξια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Επέστρεψα νωρίς στο σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι στις 4.
1: Ωραία. Έκανες γυμναστική?
0: Ναι. Τι άλλο έκανα? Το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Το βράδυ ήμουνα μάγειρας.
1: Σεφ. Τι έκανες, μπριζολίτσα?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Σολομό.
1: Α, έτοιμο το πήρες?
0: Όχι, ρε.
1: Τι, το ψήσες?
0: Ναι, το.
2: Καλά, το έβαλες και εσύ λίγο στο. Δεν έγινε και.
0: Όχι, κανονικό ψήσιμο.
2: Πόση ώρα?
0: Είναι 5 λεπτά. 5 λεπτά σύνολο. Ένα λεπτό από τη μια πλευρά, ένα λεπτό από την άλλη. Αυτό επί 5.
2: Μασικά δεν έγινε.
0: Λίγο λεμονάκι, μια σταγόνα λαδάκι από πάνω.
2: Σιγά το σεφ, δεν είναι και μεγάλο μενού αυτό.
0: Το ψι. Δεν είναι θέμα μεγάλο μενού, πρέπει να ξέρει να ψήνει, ρε.
2: Ναι, αλλά σιγά.
0: Ζουμερό, όμορφο.
2: Ωραίο, ναι.
1: Τι φάγα.
0: Εγώ
2: μόνο σου καλέ έφυγε.
0: Για την πάρτι μου.
1: Α, για τον εαυτό σου το έκανε.
0: Σαλάτα.
2: Σιγά τη σαλάτα. Πότε τι σαλάτα.
0: Ιταλική με κρεμμύδι μέσα. Και μετά ένα πολύ ωραίο κόκκινο ή πιάνω από τη δικό
2: μου. Α, ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο, Μιχάλη. Αλλά έχει βάλει και πολύ άρωμα σήμερα.
0: Εγώ.
1: Πολύ.
0: Όχι, ρε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι κάποια αρώματα που κρατάνε. Εντάξει. Εντάξει, είχα πάει. Μπορώ να το πω χαζάρα, μπορώ να το πω.
2: Δεν το πω.
0: Ρωτάω αν μπορώ να πω ζάρα, μήπως έχουμε κανένα μπέρδεμα εδώ με τις χορηγίες.
1: Ψώνησες.
0: Είχα πάει πριν. Δεν έχω πάει ένα μήνα.
1: Ωραία,
0: κάτι. Είχα πάει για άλλη δουλειά. Και βλέπω κάτι μέσα, μπαίνω. Το παίρνω. Και μετά βλέπω καμιά 15 αρώματα.
1: Α, πήρες από εκεί.
0: Δοκιμάζω ένα. Πρόσεξε. Και μ' άρεσε αυτό που λες ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Μυρίζει σήμερα. Λέω παρακαλώ πώς κάνει αυτό, μου λέει 12. Λέω τι 12. Λέει 12 ευρώ. Λέω πώς κάνει καλά, σου κάνει 120. Όχι, μου λέει 12.
1: Ναι.
0: Λέω ας το διάλογο.
1: Και το πήρε.
0: Το πήρα.
2: Πήρε 100.
0: Και μπήκα. Όχι, ρε. Όχι. Και σήμερα τι μου λες, μυρίζει.
1: Πολύ δυνατό είναι.
0: Εγώ είμαι του δυνατού.
1: Είσαι του
0: δυνατού. Ναι, δεν μπορώ.
1: Κάτι άλλο που φοράς είναι καλύτερα. Τέλος πάντων τώρα.
0: Ναι, αυτά τα καλύτερα που λες εσύ είναι τα πανάκριβα.
1: Αυτά να φοράς.
0: Όχι, αυτό θα φορώ.
2: Όχι, αυτό θα φορέσεις, καλεζάρα.
0: Μαγαζάρα. Ελπίζω να έρθουν ως χορηγοί εδώ.

0: Άντε, μπράβο, talk to you, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέμπτη, ωραία μέρα, θα έχει ζέστη. Για 2 βαθμούς 30 δεν είναι, 30 θα λέω.
1: 30.
0: Άντε, μπράβο. Α, έχεις και τα γενέθλιά σου, μια χαρά και πέμπτη, ωραία για κρασάκι τώρα. Βγείτε, βγείτε. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, διαθέτετε εξαιρετικά δημιουργικό μυαλό και μια ιδιαίτερη ευκολία με τις λέξεις και τις γλώσσες. Το χιούμορ σας είναι δυνατό στοιχείο της προσωπικότητάς σας και συχνά βοηθά τους άλλους να αισθάνονται άνετα μαζί σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Πελαγία.
0: Α! Oh.
1: Ναι, ναι. Ο Πελαγής. Αυτά.
0: Μάλιστα. Chevy Chase, 83 ετών, Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Sigourney Weaver, 77 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Matt Damon, 56 ετών. Bruno Mars, 41, Αμερικανός τραγουδιστής. Σας σήμερα 1964, ο Roy Orbison, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Pretty Woman, όλοι το ξέρετε. Σας σήμερα το 1988 στην Αγγλία, νούμερο 1 το τραγούδι των U2, το Desire.

0: Αγγλία, ρε παιδί, εντάξει, μπορεί να είναι από τα βόρεια αυτή, αλλά είναι Αγγλία. Τι να κάνουμε, Αγγλία. Η μουσική είναι αγγλική.
1: Είναι Αγγλία.
0: Δεν είναι εγώ, like answers. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, και προσαρμόζει τη μουσική, δηλαδή αρέσει όλους.
2: Ναι.
0: Το ανάποδο δεν γίνεται.
2: Όχι, ποτέ.
1: Όχι.
0: Τι εννοείς?
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν πάω προσαρμοστή στην Αγγλία.
2: Όχι.
0: Εύκολα στο Λονδίνο.
2: Βέβαια.
0: Οδηγά δεξιά.
2: Όπαπα. Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχει δίκιο.
0: Μια-δύο φορέ, μια φορά που είχαμε πάει στο Λονδίνο, θυμάσαι,
1: ναι.
0: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι. Γιατί κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
1: Τι χιούμορ, δηλαδή, πραγματικά.
0: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να φτύσω. Έφτυσα αυτό να.
1: Είχε συνηθίσει από την άλλη
2: πλευρά. Ναι, είναι λόρδος, είναι λόρδος.
1: Βέβαια, καλέ. Εννοείται.
0: Για ελάτε. Α, για σημαντικά. Σπαζευτείτε γιατί εντάξει. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Νοέμβριο, θα έρθει ο Δεκέμβριο. Λοιπόν, για οργανώστε την κουζίνα, σα παρακαλώ. Η καινοτομία συναντάει την απλότητα και έτσι γίνεται εύκολο τρόπο ζωή μέσα στην κουζίνα. Στα Lidl θα βρει από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων, ζυγαριά κουζίνα έω και σετ μαχαιροπύρων με φόρμε σιλικόνη, αλλά σε τιμή Lidl όλα αυτά. Αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, μπορείς να ανακαλύψεις premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Premium τηγάνια. Μην τον κοπανάς τον άλλο με ένα τηγάνι της πλάκας.
2: Όχι, βέβαια.
0: Μπαρ του μία που να γράφει Lidl απάνω.

0: Beautiful things.
1: Δεν μπορεί να μιλάω εγώ και να γελάτε εσείς. Τι λέτε, ρε.
2: Τι δεν έγινε κάτι. Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
1: Εγώ, εδώ είμαι. Α, ναι. Γελάτε παρακαλώ, ειδικά αν είστε στο αυτοκίνητο, είστε ακόμα πιο ευπρόσδεκτοι. 2-10-61-46-9-9-7. Α, καλά, θα ανταλλάξουμε μια καλημέρα, να δω που είσαι και πώς είσαι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και έχω ένα δώρο πολύ ωραίο από την εταιρεία Toho Official, έτσι λέγεται. Είναι T-O-H-O, Toho Official, από το 2023 σε άνετα oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας. Δώρο, το t-shirt που φορούσε ο Hugh Zell στο live του που έγινε στην Αθήνα.
2: Πολύ ωραίο!
1: Λοιπόν, μπείτε στο Instagram αν θέλετε, παπάκι Toho, κάτω παύλα official, και θα δείτε περισσότερα. Το Toho, το ξαναλέω, T-O-W-H-O. Οκ. Okay.
2: Ναι, τι καλό!
1: Ωραία.
3: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Ουε.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
0: Έπεσε
1: γραμμή μου, εντάξει. Θα ήταν έστω κανένα στενό.
2: Μπορεί.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά, Μιχάλη, εσύ?
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Πέμπτη να τελειώνουμε, άντε και Παρασκευή και μετά να φύγουμε.
4: Α, για μένα είναι σαν Παρασκευή, έχω αδειούλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Άρα μπορείς να βγεις και απόψε να ξενυχτήσεις.
4: Ωραία ιδέα.
1: Έτσι. Δεν, είσαι από υγεία, δεν έχουμε κανένα μηνιαίο σύμπτωμα. Είμαστε εντάξει σήμερα, έτσι. Ναι.
4: Εδώ, ξα το Θεό, καλά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε.
2: Α, δεν καταλαβαίνω. Καλά είναι καλά.
1: Ωραία. Πού είσαι τώρα.
4: Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω για δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Α, πάει δουλειά.
1: Σε ποια περιοχή.
4: Ακούω και μου κρατάτε παρεούλα.
2: Α, τι καλά.
1: Σε ποια περιοχή κινείσαι αυτή τη στιγμή.
4: Στα βόρεια προάστια.
1: Αχα, πάνω εδώ. Ανέβα ένα πάνω στην Κυψιά.
4: Έλα, ναι. Α, πού είστε, εντάξει, για πού είστε.
2: Κάτω Κυψιά.
0: Ναι.
2: Βιλτανιώτη 36.
4: Ναι.
1: Βιλτανιώτη 36.
0: Α, δίπλα είναι μάλλον.
4: Εντάξει, λοιπόν, θα σας επισκεφτώ μια μέρα.
0: Α, μια μέρα.
2: Όχι, μια μέρα, όχι σήμερα. Έχουμε δουλειά, λες μέρα.
4: Σήμερα δεν προλαβαίνω, πάω αντίθετα.
1: Κατάλαβα. Οκ. Okay. Λοιπόν, σου έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο τισέρτ που το φορούσε ο διάσημος Hugh Zell που είχε έρθει στην Αθήνα κτλ. Είναι δικό σου από το Toho κάτω παύλα official, οκ.
4: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καληνύχτα. Α, να, σου βάζω και τραγούδι. Μιλάει για σένα. Pretty woman.

0: Απόφαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Show Me Love. Πέμπτη σήμερα, 7 και 39. Καλημέρα σας. Στο Vodafone See You δίνει τα πάντα στη φοιτητική ζωή. Και γι' αυτό προσφέρουν και αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες στο ίντερνετ με 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν οι φοιτητές τη ζωή τους ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Είμαστε Breakfast FM in bed. Για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε εκπλήξεις σε κόσμο. Πάμε παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Το πρώτο, ναι. Okay. Περίεργα χτυπάει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Οπ, Λιδία, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά?
2: Ναι. Happy birthday to
0: you. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου τηλεφωνώ από το 95,2 Athens DJ. Είμαστε στον αέρα. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Και λέει: σας παρακαλώ, καλέστε τη φίλη μου τη Λιδία που έχει γενέθλια σήμερα. Εύχομαι, λέει, στη ζωή σου να έχεις πάντα υγεία και ευτυχία. Αξίζεις και εύχομαι να κατακτήσεις όλες τις κορυφές που έχεις βάλει για στόχο στη ζωή σου. Τι είσαι, ορειβάτισα, είσαι?
2: Όχι. Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Μάλιστα, και εγώ θα είμαι, λέει, εκεί δίπλα σου να χαίρομαι, λέει, με τις επιτυχίες σου. Χρόνια πολλά, Λιδία. Με ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Ωραία.
0: Awkward. Awkward. Little bit. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, τι έχουμε εδώ? Μάλιστα. Αλλά έχει δύο γενέθλια.

0: δεν θα απαντήσει μία από τις δύο τουλάχιστον σε εορτάζουσες. Μάνα και κόρη έχουν γενέθλια.
1: Φτιάχνονται.
0: Δεν νομίζω. Έχουν έρθει και διάφορα άλλα μηνύματα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ο Ιγνάτιος. Καλημέρα λέει από τα Ιωάννινα. Στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου λέει ο Αποστόλης. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μου κρατάτε στην Διοφέα. Μέχρι να πάω στη δουλειά μου, φτιάχνετε τα πρωινά, λέει η Μαριάννα. Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα η Ντίνα. Ωραία, πες και μία το Viber να υπάρχει.
1: 69-31-952-952. Πάλι! Breakfast ready! Το breakfast είναι τέλειο! Ο Μιχάλης είναι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Τι έγινε, Στέλιο?
0: Καλημέρα.
1: Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Γιατί τη φωνάζεις έτσι μουτσουκούκι?
0: Δεν ξέρω πώς θα έχει προκύψει αυτό.
1: Μας έτσι στην τύχη. Πες μου κάτι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι, μελαχρινή είναι έτσι?
0: Είναι ροζ το μαλλί.
2: Ροζ.
1: Α, το βάφι, το κανονικό ρε παιδί μου, ποιο είναι?
0: Το κανονικό είναι μελαχρινό.
1: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβες. Μάλλον μελαχρινό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και εγώ τις φαντασίωσες. Κλείνει στα 32. Πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ,
1: σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Bye.
3: Τι ωραία που τα είπατε.
2: Ναι, Μιχάλη. Τέλος
1: πάντων. Έμα, ροζμαλί. Το μουτσουκούκι. Πάμε εδώ στην γυναικάρα.
3: Πάμε.
1: Χριστέ μου, τι τραβώ. Οκ.

0: Ναι.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι, όχι, καλέ, γιορτάζεται. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
0: Πολλά.
2: Δεν θυμάται ούτε.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, ναι. Μάλλον θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
2: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
0: Έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
0: Έχουμε, ναι.
1: Πέφτει και Παρασκευή.
2: Μια χαρά.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι,
1: Παρασκευάς.
0: Ναι,
1: τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
0: Έχει βενζινάδικο.
2: Ωραίο Παρασκευάς.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά ο Παρασκευάς.
1: Ναι. Τι είπες?
2: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
3: Έχει κλείνει το πετρέλαιο.
1: Να μπει μέσα αυτό γιατί να κάνεις καλή τιμή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα του ζητήσεις για αύριο?
0: Τι θα του ζητήσω για αύριο, για δεν σκέψη. Το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι μαζί σου, οργάνωσε το, κάτι με να του... δεν ξέρω.
0: Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια.
1: Τι θα του ζητάει, ρε παιδί μου?
0: Δεν ξέρω.
3: Ένα κόσμιο.
1: Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερός.
3: Ναι, είναι τυχερός.
1: Μια χαρά,
3: ναι.
1: Δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
0: Κάτι θα σκεφτώ με στη διάρκεια της μέρας.
1: Α, μπράβο. Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πίτα.
0: Ετοιμαστεί. Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει, λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Του βαλαφωτιά του Παρασκευά.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο.

0: Καλημέρα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη. Το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά. Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
0: Αυτό.
1: Τι ερχόσουν, ερχόσουν σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς εδώ μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς φαινόταν τα πάρτι, πέρναγες ωραία?
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Γιατί όλα ερχόμουν από μικρή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, πολύ ωραία, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να τα κατουστείς και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, οκ?
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Με 18 χρόνια παίζω,
2: 18 χρόνια και πάλι.

0: New Religion. Για ακούστε αυτό παρακαλώ. Για ακούστε που έχω να σας δώσω τώρα. Οδύσσια στο Village Shopping and Mall του Ρέντι. Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Που τα πει, πάρτε τα παιδιά, ε. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης στο Οδυσσέα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σε όποια ώρα επιθυμείτε μπορείτε να πάτε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε το Οδύσσια και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όποια ώρα σε βολεύει, στο Village Shopping and Mall, στο Ready Οδύσσια. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσεις. 6. Καρκίνος. Η ερωτική σας διάθεση θα είναι ανεβασμένη και η κατάσταση στα αισθηματικά σας σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. 10. Λέων. Ακούστε σήμερα το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μοναδικές ιδέες και λύσεις. 10. Παρθένος. Η μέρα σας ανήκει και ένας ξαφνικός έρωτας μπορεί να σας προσφέρει πολλά στην ψυχολογία σας. 10. Ζυγός. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιες υποχρεώσεις βγουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Σκορπιός. Μια σημαντική επιτυχία μπορεί αυτή την περίοδο να έρθει στη δουλειά σας αν αποδεχτείτε μια πρόταση. 9. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει σε όνειρα αλλά και λάθη. 9. Υδροχός. Οι κινήσεις που κάνετε στον επαγγελματικό σας τομέα είναι αλάνθαστες και ιδιαίτερα αποδοτικές. 10. Και τέλος, ηχθείες. Προσπαθήστε να κάνετε επιλογές στη δουλειά σας που θα δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. 9.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10. Είναι μόνο δρόμος.

0: απόσπαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Ο 95,2 Athens DJ και οι Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δίκη.
8: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
8: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
8: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων

0: συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλείνουν δρόμοι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ αυτών η Αττική Οδός, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενίκων πολυκατοικίας του Ρέντι μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που βρίσκονταν δίπλα σε στρώμα. Γεμάτος κοπλιμέντο, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανυπομονησία για τους οπαδούς των ταινιών τρόμου. Στη δημοσιότητα αναμένεται αύριο Παρασκευή το τρέιλερ για τη νέα έκδοση της κλασικής ταινίας Ο Εξορκιστής. Αυτή τη φορά με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον. Περισσότερα νέα στο thedoc.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με νοτιάδες ως 4 από 4 και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τι ωραία, Τσίκο, για να δούμε τι λέει η Αντιγιώδος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Ωραία, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλά. Λοιπόν, σημαντική πληροφορία, αυτή την ώρα όσοι οδηγοί μπαίνουν στην Αττική Οδό, έχουν την είσοδο στην Αττική Οδό, υπάρχουν μέτρα τροχιάς προς εξέλιξη στην περιφερειακή του Ημιτού από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο και από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος επίσης προς αεροδρόμιο. Λόγω διέλευση επισήμου.
0: Ναι, φεύγει.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την καθημερινότητα, έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Okay, alright, thank you, bye, Άλλα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Φιλή στο Καματερό. Επίσης, κίνηση έχει Κατεχάκι, η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνός ως Καραμαγκά και τέλος η Άνδος Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ σωστά. Να υπενθυμίσω, ο χορηγός εκπομπής είναι η Στίχημαν. Δεν είναι μόνο εδώ, αλλά είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Πρωταθλήματος Μπάσκετ του Ελληνικού. Επίσης, δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει, Στίχημαν. 21

0: πλησιάζει η ώρα.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Έρχεται 8 και 4, 200 ευρώ σας περιμένουν μετρητά. 8 και 9 λεπτά. Έρχεται η κότα ή το αυγό. Μιλώντας για κότες, τι θέλεις.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
2: ναι. Θα κάνετε κάτι ωραίο για τα κορίτσια, θα σας πω εγώ τον τρόπο.
0: Τι χρειάζεται.
2: Πώς να γράψετε μια ερωτική επιστολή.
0: Έλα μου, ερωτική επιστολή. Δηλαδή από το κινητό.
2: Γραπτός το θέλουμε, Μιχάλη. Γραπτός, όχι με το κινητό τώρα, να είναι ρομαντικό. Γιατί λέει τα κορίτσια θέλουν μαρτυρίες για την ιστορία του ερωτά σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε. Θα γράψετε, σε σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία, σημείωστε αυτά να τα έχουμε στο αρχείο.
2: Ναι, συνεχίζετε. Θυμηθείτε, λέει, μια ρομαντική ανάμνηση μαζί τη.
0: Α, θυμάμαι τότε που.
2: Ναι, θυμάμαι τότε που σε πρωτοείδα.
0: Α, τώρα μην το. Μπορώ εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
2: Ναι,
0: δεν θα μου επιβάλλεις.
2: Όπα, πάμε με τίποτα.
0: Μπράβο.
2: Συνεχίζετε. Θα πείτε πράγματα που αγαπάτε σε αυτήν. Την εξυπνάδα της, ξέρεις τώρα.
0: Το σεξ, δεν θα το πω.
2: Πες το σεξ, αυτό θυμάσαι μόνο.
0: Βέβαια, γιατί το σεξ είναι σαν τα μαθηματικά, κορίτσι μου. Προσθέτεις το κρεβάτι, αφαιρείς τα ρούχα, διαιρείς τα πόδια και εύχεσαι να μην πολλαπλασιαστείς.
2: Συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα τη πείτε μετά ότι σας έχει αλλάξει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ότι σου την άλλαξε.
0: Ναι,
2: τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ήμαρτον. Ναι. Και ότι είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Εσύ, μα αλλάζει, δεν γίνεται. Μα αλλάζει τη ζωή, το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το γράψω κιόλα.
2: Ναι.
0: Εγώ να τη γράψω άλλο.
2: Τι.
3: Γάμω τα βάσανά μου.
2: Ήμαρτον.
3: Που πέρασα εγώ.
2: Θα συνεχίσεις, Μιχάλη, και θα πεις: θα σε αγαπώ για πάντα, ό,τι και αν συμβεί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θέλετε να έχετε τη σιγουριά σας.
2: Βέβαια.
0: Για να με εκμεταλλεύεσαι φουλ.
2: Ναι, και θα τελειώσεις.
0: Ναι.
2: Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου.
0: Απαπα, όχι ποτέ.

0: ή το αυγό.
1: Ήρθε η ώρα, η κοτέτα αυγό. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου εδώ. 2-10-61-46-99-7. Να εξηγήσω ότι υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά είναι ανακατεμένη, δεν ξέρω, δεν τη γνωρίζω. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό συνολικά. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. 200 ευρώ μετρητά σας περιμένουν. Ακόμα και αν χάσει κάποιος την 9 και έχει μείνει μόνο μία, ο επόμενος που παίζει, αν κερδίσει, κέρδισε. Και παίζει τα 200 ευρώ. Παρακαλώ. Να μπω στη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Η Αριστεία. Τι κάνετε?
1: Καλά, Αριστεία. Πού είστε τέτοια ώρα, 8 και 4?
2: Στο σπίτι. Πίνω καφέ και σας ακούω.
1: Α, ωραία. Είστε χαλάροι τώρα. Για πες μου κάτι. Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο, Αριστεία.
1: Ποιες άλλη μια γουλιά?
2: Καλό.
1: Ξανά, η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μάστε, πολύ ωραίο. Δεν πειράζει,
2: δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, 2-10-60. Αν και έχει γραμμές, μια χαρά. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι Νικολέτα.
1: Μάστε, Νικολέτα, τι ωραία. Πού είστε?
4: Η καρδιά μου χτυπάει.
3: Χτυπάει η καρδιά της.
1: Πάρε να πνέες καλέ, που η καρδιά σου χτυπάει.
4: Τα βούρλω.
1: Ωραία. Η κότα ή το αυγό?
4: Ας πούμε το αυγό.
1: Μάλιστα. Σωστό.
3: Σωστό, γραμμή 4.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Α, γραμμή λέω. Γραμμή 4.
1: Άντε ρε εκεί. Ερώτηση 4. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
4: Να πούμε η κότα.
1: Ναι.
3: Μπράβο, παιδιά, η κότα ήταν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Με θέλω να μετράσει ερωτήσει. Για να καταλαβαίνει κι ο άλλο.
4: Μήπω είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
1: Τι λε?
4: Μήπω είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
1: Στην ένατη. Γι' αυτό λέω να μετράει για να ακούτε κι εσεί. Λοιπόν, η κότα ήταν αυγό.
4: Η κότα.
1: Μάλιστα. Σε τι αριθμό ερώτηση έχασε?
3: 6. Στην 5 έκανε, πάμε στην 6.
1: Α, δεν έχει δουλειά ακόμα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Έτσι αργά θα τρέξουμε. Πού είστε?
5: Στο σπίτι.
1: Τι κάνετε στο σπίτι τέτοια ώρα?
6: Το σκέφτεται.
1: Τι λες?
5: Σας ακούω.
3: Μας ακούει, παιδιά.
1: Για πάμε δυνατά, με πάθος. Η κότα ή το αυγό?
5: Το αυγό.
1: Βεβαίως. Σωστό.
3: Σωστό, μπράβο. 7.
1: Έλα, πλησιάζει προς το τέλος. Για πάμε, η κότα ή το αυγό?
5: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
6: Κοτούλα.
1: Γεια σας.
3: Πάμε στην ένατη.
1: Δεν συλλέγε ρε, μίλα μου ρε.
3: Τώρα στην ένατη πάμε.
1: Σε παρακαλώ. Θέλω να το ξέρει ο κόσμος το πόσο πλησίασε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι άλλο, μόνο κορίτσια βγαίνουν σήμερα. Ωραίο είναι αυτό. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
7: Είμαι η Αλεξία.
1: Μάλιστα, Αλεξία. Ποιο είναι το ωραίο φαΐ που φτιάχνετε?
7: Τα σουτζουκάκια.
1: Περίμενα να μου πει ο Μελέτα και μετά να τη ρωτήσω η κότα τα αυγό και τα σουτζουκάκια. Μια χαρά.
6: Πολύ ωραίο.
1: Η σάλτσα πολύ κόκκινη όμως, έτσι.
7: Βέβαια.
1: Μην είναι αυτό το ροζέ. Κόκκινη.
7: Όχι, κόκκινη.
1: Η κότα ή τα αυγό?
7: Το αυγό.
1: Μάλιστα. Πάτα ρε το κουμπί. Οκ, συγγνώμη. Άλλη μία έχει μείνει.
3: Άλλη μία, παιδιά.
1: Αγαπημένη, άλλη μία. Θα κερδίσεις αν τα καταφέρεις 200 ευρώ μετρητά και θα μου φτιάξεις και σουτζουκάκια, σε παρακαλώ.
7: Εννοείται. Με τα περάκια θα σου έρθω.
1: Σοβαρά.
6: Οργανωμένη.
3: 10.
1: Η κότα ή το αυγό?
7: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
3: Ρε παιδιά, στο σακ.
1: Στο 90. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Συνεχίζω να θέλω σου τζουκάκι. Okay. Χθες κάποιος κέρδισε, έτσι.
3: Ναι, ναι, 200 ευρώ.
1: Και προχθές. Όχι, αντίπροχθες.
6: Οκ.
1: Η Pulp Disco 2000, η κότα και τα αυγό. Παίζεται πολύ απλά, θεματήχης 100%. Και παίζεται κάθε μέρα.

0: 2000. Για ελάτε παρακαλώ, DJ Traveler, live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta, The Monolith Show. By the way, ο David Guetta προχθές βγήκε για άλλη μια χρονιά. Ανακηρύχθηκε ως ο νούμερο ένα DJ σε όλο τον κόσμο. Εκεί θα δείτε και Afrojack και Armin van Buuren και Artbat και πάρα πολλούς άλλους. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει και η κλήρωση. Τελείως θα γίνει λοιπόν Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το φεστιβάλ The Monolith Show με τον David Guetta. Και αυτό θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Amsterdam. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Sky Express, Travel for Fun, 95,2 Athens DJ και το Breakfast FM με το Μιχάλη. Good morning, everyone.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλες οι επιτυχίες. Παντού εσάς ακούω.
2: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Amsterdam Music Festival. Δες από κοντά. David Guetta. The Monolith Show. Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρει το δικό. δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
4: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
13: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Να σας πω ότι όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Μιλάμε για Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Φοράει όλα όσα φαντάζεσαι, ψηφιακές μεγάλες οθόνες, 12,3 ίντσες, οθόνη οργάνων και οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης βεβαίως. Ενισχύουν το σύγχρονο χαρακτήρα της καμπίνας και συγκεντρώνουν ένα ευανάγνωστο τρόπο με σημαντικές πληροφορίες για την οδήγηση και τις λειτουργίες multimedia. Μιλάμε για το i20 Hyundai Turbo.

0: δεν μπορώ, βαριέμαι, δεν ξέρω.
1: Γιατί, Μιχάλη μου, γιατί, γιατί το παίζεις αφού δεν σ' αρέσει. Γιατί το παίζεις αφού δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Τι είναι, απορείς.
1: Δεν μπορώ, ναι, γιατί.
0: Δεν είναι τίποτα αυτό. Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
0: Ο Βρόντος, πού είναι. Πήγαμε σε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγαλεί. Οι ναι. Πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
0: Δεν κάθεται πολύ. Μην τρελαθούμε. Ή ξέρω εγώ τι σημαίνει κάθομαι όρθιος.
2: Α, ναι. Α, τι.
0: Πήγα και έκατσα όρθιος. Ναι. Δεν έκατσε τρεβλάκα. Όρθιος ήσουν. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200. Θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο, αυτό το που είναι το τελευταία, ναι, με τις διατροφές, το γάλα, γάλα σόγιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια.
1: Μπορώ.
0: Τα αμπελοφάσουλα. Αμπέλο, φάσουλα.
1: Ναι.
0: Τι παράγουν, παράγουν κρασί ή φασολάδα.
2: Ναι.
0: Αμπέλο, φάσουλα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Το παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
1: Έλατε.
2: Πού.
0: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ακούστε με. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ.

0: αριθμοί. 846, πέμπτη σήμερα με 28-29 βαθμού. Καλά, θα χτυπήσει και 30 κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: άντε
1: ναι, ναι,
0: να τελειώνουμε, παιδιά. Τι ωραία, θα κάνετε, τίποτα, ή θα κάτσετε μέσα να βλέπετε τις τηλεοράσεις και τις αηδίες.
1: Θα έρθουμε στην πισίνα σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κάτσω. Εγώ θέλω ησυχία. Θέλω να πω, παιδιά, σήμερα. Έτσι όπως είναι βραδάκι, να πάω να πιω ένα καφέ, παιδί μου. Ησυχία. Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
2: Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, τώρα.
0: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ας έρθουνε.
2: Σωστά.
0: Γιατί έχεις καμία αντίρρηση?
2: Όχι, βέβαια.
0: Να το πράγμα.

0: Love Tonight από του Σάους, 8 και 49. Καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη μου, κοίτα να δει. Τα κορίτσια από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν, ναι, και αποφάσισαν να βγάλουν το άχτι του για εσά του άντρε.
0: Τι εννοεί.
1: Αυτό, βγάλαμε ανέκδοτα.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν είναι το άχτι αυτό,
1: εντάξει. Εντάξει, ναι,
0: αν έχει χιούμορ, μια χαρά.
1: Για ναι, λέγε. Ναι, λοιπόν. Οι γυναίκε λέει ενθουσιάζονται με μια καλή αγορά από ένα κατάστημα.
0: Το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Οι άντρε λέει ενθουσιάζονται, ναι, με το να βρουν πάρκινγκ. Τι είσαι, παρακαλώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέει οι άντρε είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων μέχρι να αποκτήσουν κόρη. Τι, ορίστε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί λέει οι άντρε.
0: Πέντε μπράβοι από πάνω.
1: Βέβαια. Γιατί λέει οι άντρε προτιμούν τι ξανθιέ.
0: Νομίζουμε ότι τις προτιμάμε.
1: Ναι. Θες να σου πω εγώ την απάντηση.
0: Γιατί
1: πάντα λέει σε άρεσε η κουλτουριάρικη παρέα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Τώρα, ναι, επειδή εσύ δεν είσαι ξανθιά, τώρα βρίζεις ξανθιές.
1: Όχι, δεν τις βρίζω. Αμα είσαι εσύ. Αυτό σου λέω ότι είναι πρεστίζ. Η μια ξανθιά γυναίκα. Παιδί, τις έχετε. Με τα ανέκδοτα τις έχετε περιποιηθεί πολύ τις κοπέλες. Αυτό λέει.
0: Okay.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Επίσης, γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές είναι τόσο μικρά. Για να τα θυμάστε.
0: Αυτά είναι γυναική ανέκδοτα.
1: Βέβαια.
0: Χάλια.
1: Θες να σου πω ποιος είναι ο καλός σύζυγος?
0: Ποιος?
1: Αυτός που έχει κλειστό το στόμα και ανοιχτό το πορτοφόλι.
0: Τι έξυπνο αυτό.
1: Έμα ναι, και θες να σου πω και κάτι άλλο. Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κανένα, γιατί όλα είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το άλλο όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Αυτό έχει πεινοηθεί από Κινέζα. Γιατί όλοι οι άντρες είναι ίδιοι εκεί. Όχι, μόνο εσείς αγλαμάδες. Το δικό μου έχει βάση. Αν πει Κινέζα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, είναι όντως είναι ίδιοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
9: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά.

0: 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Δεν είναι θέμα θέλησης.
10: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
11: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
12: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
13: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
14: DJ. Hi, I'm Jennifer Lopez.
15: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Νέα Υόρκη.

0: Τι ωραία. Αν ετοιμάζεστε για ένα εκλεκτό τραπέζι, μπορείτε να το χτίσετε άνετα με εκλεκτά υλικά. Γι' αυτό στα Ρίτλ, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσιτό πάρμας για ορεκτικό, γεμιστά τορτελίνι, λουκάνικα, λαχταριστή πίτσα και κυρίως σε τιμές Lidl φυσικά. Και βεβαίως μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας ή μπαλσάμικο με μέλι.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι, για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου Lidl, γιατί αξίζει. Σε περιμένουν πάνω από 215 επιλογές από deluxe. Αντική οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσει από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Μαραθώνος. Είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή.
2: Ξεπερνάνε τα 30 λεπτά.
0: Okay.
2: Καθυστερήσει επίσης στην έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Περιφερειακή ύμη του καθυστερήσει. Το ρεύμα προς Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας στον τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Αθήνα κέντρο. Και μια πληροφορία τη στιγμή, θα έχουμε μέτρα τροχέας στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς Κατεχάκη μεταξύ 10 και 12.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
2: Λόγω διέλευση επισήμου.
0: Μάλιστα. Ανάποδα, από αεροδρόμιο προς το
2: από
0: κέντρο.
2: Από αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ναι, ναι, προς Αθήνα κέντρο.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Ποιος έρχεται? Παρακαλώ.
1: Εγώ πάλι έχω να πω ότι ανοίγουν οι δρόμοι, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, έφυγε δηλαδή. Φεύγει ο άνθρωπος.
0: Φτάνει. Πάμε πιο κάτω.
1: Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στις καθόδους της Μεσογείου και της Κηφισίας. Κίνηση έχει Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η Φιλολάου και τέλος η άνοδη της Ικρού, της Καλλιρόης, της Αρδιτού, της Βασιλεός Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, παρακαλώ, ελάτε.
3: Τι έγινε, ξεχάσαν τίποτα στο ξενοδοχείο και γυρίζουν να το πάρουν?
0: Ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε χθες. 2,39% έχασε η αγορά. Ό,τι κερδίσαμε προχθές το χάσαμε με τόκο χθες. 2.622,04 μονάδες στα 400 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street αρνητικά. Μείον 0,66, μείον 0,22 και μείον 0,23. Στο μείον 1,36 η Γερμανία. Τα ασιατικά με πτώση. Μείον 0,69 και μείον 1,12 Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. 1,12 ευρώ δολάριο. 102,54 το πετρέλαιο. 4.155 ο χρυσός.
4: Ένα Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη.

0: Άρια. Και μια που είμαστε σε τέτοιο dance mood, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Συντονίσου και κέρδισε διπλές προσκλήσεις, οι οποίες έρχονται στο άμεσο μέλλον. Okay. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης με τα χρηματιστηριακά του. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Ο Λέων Τικουακίου Έργου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Θα βάλω πλανήτη. Μιχάλη Σαουσόπουλο.
2: Εδώ, ένα νέο εστιατόριο μάλλον ανοίγει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
2: Την αγάπη του για τη Γαλλία και την Ιταλία μέσα από ένα νέο εστιατόριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα τα κάνει μάλλον μαζί.
0: Εντάξει, λεφτά έχουν πολλά εκατομμύρια, θα κάνουμε μια πλάκα.
3: Να
0: πηγαίνουμε να τρώμε.
2: Ο ίδιος. Ο Ηλίας Ψινάκης για τον Σάκη Ρουβά με απέλησε, λέει. Πλέον δεν μιλάμε και δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Okay.
0: Άλλο.
2: Η Φέη Σκορδά Μιχάλη με επιστρέφει στην τηλεόραση, πρεμιέρα σε λίγες μέρες.
0: Άλλο.
2: Προζυμωμένο ψωμί, φάβα, ντολμάς και θαλασσινά, λέει. Και φιλέτο ψαριού ήταν το μενού Μητσοτάκη Ρούμπιο στο δείπνο.
0: Φτηνιάρι.
3: Φτηνιάρι κολλέ.
0: Και πρίζει.
3: Πρίζει, πρίζει αυτό το μενού.
0: Ναι, Κυριακό γιατί.
2: Τώρα δεν είναι.
0: Γι' αυτό ξαναγυρίζει. Γι' αυτό ξαναγυρίζουν πίσω.
3: Η φάβα.
0: Ε, παιδιά. Πάρτε μα τηλέφωνο, σα πω τι πρέπει. Θα βάλει τα ομά.
2: Θα κάνει εσύ το μενού, βεβαίω.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ο Μπεν Άφλεκ, Μιχάλη μου, θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Είναι εξαιρετική, δηλώνει.
0: Εντάξει.
2: Ο Μάικλ Ντάγκλας χώρισε 5 γυναίκες για να γίνει ζευγάρι με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Εντάξει. Καλά έκανε.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Αν δεν τα έχω δει αυτά, τρία απόλυτη ξεφτύλα, τι είναι αυτό.
2: Ναι, για.
0: Α, ναι, που τσακώνεται το ζευγάρι. Ωχ, χάλια. Για λίγο. Γιατί είναι απόλυτη ξεφτύλα.
2: Γιατί είναι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού πλακώνονται, τι πάνε να πει απόλυτη ξεφτύλα. Δεν πλακώνονται έτσι γιατί δεν πέτυχε το φαγητό.
3: Ναι,
0: τα εκατομμύρια.
2: Βέβαια. Πάμε σε άλλο νέα.
0: Λοιπόν, εδώ οι 18 influencers του παράνομου τζόγου.
2: Ναι.
0: Ω, καλά. Ναι.
2: Τι γίνεται εκεί.
0: Δεν ξέρω. Άντε πάλι.
2: Παντού.
0: Παντού. Αγάπη από νάιλον.
2: Αγάπη από νάιλον.
0: Το γύρω χαρτί τη Πασαρία.
2: Γιατί δεν το σκέφτεσαι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εσύ Μιχάλη. Δεν έχει κάτι. Η αλήθεια. Τσάου αντένα.
0: Τι είναι αυτό, θα επιστρέψει το τσάου αντένα.
3: Να το δω κι αυτό.
2: Η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα.
0: Α, είπε τσάου στον αντένα.
2: Τσάου στον αντένα.
0: Άλλο εδώ, καθένα
2: εδώ.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Ποια είναι αυτή, κυρία, φίλη και κάτι. Ένα βίντεο από τα παλιά, φούντο λέει τι φήμε. Και ειδήλιο τη Μία Καλήφα, λέει.
3: Ναι.
2: Με στάρ του NFL.
0: Καλά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν τα ξέρει κανεί όλα αυτά.
2: Δεν τα ξέρουμε, όχι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να δούμε στο τέλο.
2: Όχι, τίποτα.

0: Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία. Μιχάλη μου, και τον δεις, πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί τα κορίτσια να κανονίζουν να πάνε κάπου ένα δίμερο, τρίμερο, γενικά ταξίδια.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το πού ταξιδεύουν συνήθως οι γυναικοπαρέες. Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει, βγάζουν συχνά, λέει, εισιτήρια για να πάνε π.χ. στη Νότια Κορέα.
0: Ναι. Τι να κάνουμε εκεί.
1: Ναι, τελευταίο είναι.
0: Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Νότια Κορέα.
1: Μήπως
0: τίποτα ρούχα τσάμπα.
2: Μαγνητάκια.
0: Ή μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μετά λέει, παρατηρήθηκε, λέει, στο Βιετνάμ, λέει, αρέσει πολύ να ταξιδεύουν, λέει, τα κορίτσια. Βιετνάμ, ναι. Μετά πάει η Ινδονησία.
0: Ναι.
1: Μετά πάει η Αυστραλία.
0: Σε Αυστραλία, τι να πάει στην Αυστραλία.
1: Ποιο όμως, το όχι. Μετά πάει η Γερμανία στην πρώτη τελευταία θέση.
0: Η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία ξέρω γιατί πήγαινε. Γιατί ξέρετε ότι κανένας άντρας δεν θα σας ενοχλήσει. Δεν ενοχλούν.
1: Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Κονγκό, Μιχάλη.
0: Α, χαλά.
1: Ναι.
0: Εκεί οι άντρες περπατάνε και το πατάνε και σκοντάφτουν. Όλα κρέμονται, εντάξει. Το κατάλαβα. Και ανακατεύουν και τις μπογιές.
2: Το καταλάβαμε πια. Το καταλάβαμε τι είναι αυτό. Φτάνει.

0: με το Euphoria 9:19. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλό. Αρχίζει το πρόβλημά σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα δώρο. Καταρχήν θα τραγουδήσω έργο. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει. Θα του κάνει bullying του τραγουδιού. Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Η πρώτη σωστή απάντηση θα κερδίσει. Ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα, συν μία φιάλη κρασί κτλ. Στο Brunch Resto All Day Bar στο Alley Hub. Το οποίο βρίσκεται. Ο Γίγου 9 στο Ψηρή κάνει και opening party το Σάββατο, 10 Οκτώβριο. Θα παίξει η Κώστα Ζήκο. Εγώ τώρα γιατί να διαφημίζω τον Ζήκο.
1: Τι ωραία.
0: Αστείευα. Λοιπόν, η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Και μιλάμε για το Alley Hub, ο Γίγου 9 στο Περιστέ. Στο Ψηρή, συγγνώμη. Opening party Σάββατο 10 Οκτώβριο. Εκεί έχεις δείπνο για δύο άτομα με το μπουκάλι στο κρασί σου.
1: Τι ωραία. Τι καλά.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή. Το ένα στα δύο βίντεο στο TikTok και Instagram, ναι, και τα λοιπά, έχουν αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι.
0: Άλλο στοιχείο.
1: Άλλο στοιχείο είναι Deep House, είναι η αγαπημένη σου μουσική.
0: Ναι, ναι, Deep House.
1: Η αγαπημένη.
0: Κατάλαβα ποιο λες, δεν είναι Deep House αυτό. Ναι, θα το τραγουδήσει.
1: Θα το τραγουδήσει.
0: Να ξέρει την αρχή, στο ξεκίνημα πρέπει να κάνει. Τον ήχο που κάνεις όταν είσαι. Πώς το λένε, ρε παιδί. Όταν είσαι τουαλέτα, αλλά έχεις δυσκολιότητα.
1: Θα το κάνω, τι να κάνω.
0: Να ακούω να σφίγγεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και.
1: Σταμάτα. Είναι κακίες ώρες, κακά. Είναι κακές οι ώρες, κακές οι ώρες, το κακό. Πω.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εκεί?
2: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
2: Bad Times.
0: Αυτό είναι το Bad Times. Είναι το Bad Times. Έχεις κερδίσει το δώρο μας. Δείπνο για δύο άτομα με μια φιάλη κρασί στο Alley Hub.

0: Bad Times with Bad Music. Γεια Λάντε παρακαλώ, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων. Δημητρακόπουλος, σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Αύριο θα γίνει η κλήρωση, ok. Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Με Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες κορυφαίες μάρκες, κορυφαία brand. Ακόμα μπορείς και σε 8 άτοκες δόσεις, no problem. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Αύριο η κλήρωση, κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίνουργια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος και το Breakfast FM. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία.
1: 69-31-952-952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή στις 8.30 το πρωί.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή. Υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB και απεριόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesee.gr.
1: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: μπαμπάμ και τα λοιπά. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, η οποία χορηγεί και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, του ελληνικού και του μπάσκετ, αλλά και δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η Στίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 9 και 36. Θα μας πεις τα ζώδια υπεύθυνα.
1: Να με.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσεις. 6. Καρκίνος. Η ερωτική σας διάθεση θα είναι ανεβασμένη και η κατάσταση στα αισθηματικά σας σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. 10. Λέων. Ακούστε σήμερα το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μοναδικές ιδέες και λύσεις. 10. Παρθένος. Η μέρα σας ανήκει και ένας ξαφνικός έρωτας μπορεί να σας προσφέρει πολλά στην ψυχολογία σας. 10. Ζυγός. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιες υποχρεώσεις βγουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Σκορπιός. Μια σημαντική επιτυχία μπορεί αυτή την περίοδο να έρθει στη δουλειά σας αν αποδεχτείτε μία πρόταση. 9. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει σε όνειρα αλλά και λάθη. 9. Υδροχόος. Οι κινήσεις που κάνατε στον επαγγελματικό σας τομέα είναι αλάνθαστες και ιδιαίτερα αποδοτικές. 10. Και τέλος, οι ιχθύες. Προσπαθήστε να κάνετε επιλογές στη δουλειά σας που θα δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Βεβαίως, Παρασκευή.
1: Έμα ναι.
0: Άντε, ναι. Κρατάγαμε σήμερα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Στέλιο.
2: Καλημέρα.
0: Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Γιατί τη φωνάζεις έτσι μουτσουκούκι?
2: Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό.
0: Μάλιστα, έτσι, στην τύχη.
2: Ναι.
0: Θέλουμε κάτι με λαχρινή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Με λαχρινή είναι, έτσι.
2: Είναι ροζ το μαλλί.
1: Ροζ.
0: Α, το βάφι. Το κανονικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι.
2: Το κανονικό είναι με λαχρινό.
0: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβε. Μάλλον με λαχρινό. Έχω και εγώ τη φαντασίωση. Κλείνει στα 32. Πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ,
0: σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι, όχι, καλέ, γιορτάζεται. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
3: Πολλά.
4: Δεν θυμάται ούτε.
0: Δεν θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, ναι. Μάλλον θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
0: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
4: Τα ξέρουμε εμείς.
0: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
3: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
3: Έχουμε, ναι, ναι.
0: Πέφτει και Παρασκευή.
4: Μια χαρά.
3: Ναι,
0: ο Παρασκευάς. Τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
3: Έχει βενζινάδικο.
4: Μπορεί ο Παρασκευάς.
0: Μια χαρά,
3: μια χαρά. Μια χαρά ο Παρασκευάς.
0: Τι είπες?
4: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
0: Αν δεν έπαγε.
1: Να
0: μπει μέσα αυτό γιατί να κάνει καλή τιμή.
4: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι θα του ζητήσει για αύριο?
3: Τι θα του ζητήσω για αύριο? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
0: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι μαζί σου. Οργάνωσε το. Κάτι με να του. Δεν ξέρω.
3: Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα του ζητάει, ρε παιδί μου?
3: Δεν ξέρω.
0: Ένα κόσμο. Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερό.
1: Ναι, είναι τυχερό.
0: Μια χαρά είναι. Δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
3: Κάτι θα σκεφτώ, κάτι θα σκεφτώ με τη διάρκεια τη μέρα.
0: Α, μπράβο. Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πίστη.
3: Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Bye.
5: Καλημέρα.
1: Wow.
0: Καλή χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι εσύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη. Το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
5: Αυτό.
0: Τι, ερχόσουν να σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς μου μαζί.
5: Ναι.
0: Πώς φαινόταν τα πάρτι, παίρναγες ωραία?
5: Ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
5: Γιατί όλα, ερχόμουν από μικρή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
0: Okay, πολύ ωραία να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να δεκατοστήσεις και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, okay?
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
9: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
10: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο 95 και 7 Larissa DJ. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, παρέα μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες. Πάρα πολύ καλή διάθεση και ένα μικρόβιο που έχει κατακλείσει το λαιμό μου. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν αρρωσταίνει γιαννιώτη, την επόμενη μέρα αρρωσταίνω κι εγώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όλη τη μέρα δουλεύουμε, παιδιά, μαγκαλιάζουμε, φυλάνε, σκουπίζω μίξες. Δεν παθαίνω τίποτα. Μόλις αρρωσταίνει η γιαννιώτη, έρχεται το κακό κατευθείαν και με βρίσκει, αλλά νούμερο 1 επιτυχίες λειτουργούν ως αντίδοτο. Θα κάνω τα μαγικά μου και σήμερα. Ελπίζω εσείς να είστε καλύτερα. Μαχμούτ Ορχάν, Φέλιξ Ράφαελ, είναι το 3. Καλημέρα σε όλους.

10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στυλάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Ήταν το Freaked Out. Δεν θέλω να φρικάρετε καθόλου. Παιδιά, όλα θα μπουν σε μία σειρά. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Το Viber αρχικά, για να μπορείτε να μου στείλετε έτσι μία καλημέρα. Κάτι έτσι ωραίο που θέλετε να μοιραστείτε. Ό,τι τέλος πάντων σας έρχεται στο μυαλό. Να, παρακαλώ πολύ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. www.dj.gr. Μας ακούτε online. Φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Και στα social media. Τώρα ξέρετε εκεί τι γίνεται. Γίνονται πραγματάκια. Χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά και σε εσάς, ζυγάκια μου, αν έχετε τα γενέθλιά σας, γιατί είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου, καταλαβαίνετε. Και χρόνια πολλά και λαμπερά. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης που νομίζω ότι ξαναμπήκε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Χειμώνας εγνοείται, αλλά. Είμαι Ελένη Τζελ, είναι το Bad Times, παίζει στον DJ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
8: This is Radio DJ.

Adams. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και μαζευτείτε γιατί σας έχω νέα. Ξέρω ότι είστε ταξιδιάρες ψυχές όλοι. Και τώρα υπάρχει ένα νέο στυλ ταξιδιού, να το πω. Ένα νέο στυλ διακοπών. Είναι ο τουρισμός ύπνου. Και σας έχω τις 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για τουρισμό ύπνου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κάθε ταξιδιώτης επιλέγει έναν προορισμό με βάση το μέρος που θα μείνει, το οποίο θα του παρέχει τον καλύτερο ύπνο της ζωής του. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν ξέρω, πολύ καλό στρώμα, κουρτίνες συσκότησης, ησυχία, όλα αυτά τα πράγματα που επηρεάζουν τον ύπνο μας. Ρέικιαβικ στην Ισλανδία λοιπόν στην πρώτη θέση, ακολουθεί το Χόλμη στη Σουηδία, έχουμε το μαγευτικό Βίλνιους στη Λιθουανία, το Κόρκ στην Ιρλανδία και η Ζυρίχ στην Ελβετία. Αυτές οι 5 πόλεις της Ευρώπης μπορούν να σας δώσουν έναν υπέροχο ύπνο. Τώρα ότι θα πάμε, θα χαλάσουμε τόσα λεφτά να πάμε σε μια πόλη άλλη μακριά από εδώ για να κοιμόμαστε, δεν ξέρω αν ευσταθεί, αλλά εντάξει, ας το έχουμε στο μυαλό μας σαν επιλογή.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς την, πού ήσουν?
5: Στο Fashion City Outlet.
4: Τι ψώνισες?
5: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
4: Μόνο?
5: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
4: Δηλαδή πήγες για ένα πλεκτό.
5: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
6: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
5: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
3: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
7: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο 95 και από τα Λάρισα DJ, πρωινό 5ης 8 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε δυνατά μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες και παρέα φυσικά με όλους εσάς και στα social και στο Viber και από όπου για να μας ακούτε και ας μην επικοινωνείτε. Δεν πειράζει, επικοινωνούμε διαφορετικά. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου και έχω για αυτή την ώρα εννοείται νούμερο 1 επιτυχίες. Σας έχω νέα που κάνουν κλικ και τι άλλο έχω και διαγωνισμό και διαγωνισμό έχω. Just Baker. Είναι το My Place. Παίζει στον

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Μαγικότερο Emerald Eyes έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και 7 Λέρσα DJ. Τι ωραία μάτια είναι τα Emerald. Και είναι αυτή η στιγμή της χρονιάς που περιμένουμε πώς και πώς έτσι να βγουν τα αποτελέσματα από το DJ Magazine για να δούμε ποιοι είναι οι 100 DJs της χρονιάς. Και φέτος η δεκάδα είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Η θέση νούμερο 1 προφανώς και ήταν αναμενόμενη. Συνεχίζει έτσι ο, πώς να τον πω τώρα αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός, ο God, ο David Guetta να είναι στην πρώτη θέση όπως ήταν και πέρυσι. Ακολουθεί ο Martin Garrix, A-Log, Dimitri Vegas και Like Mike στη θέση νούμερο 4, Armin Van Buren στη θέση νούμερο 5, Timmy Trumpet στη θέση νούμερο 6, Fisher στην θέση 7, Afrojack στη θέση 8, έχουμε και μια γυναίκα στη θέση 9, την Salonde White, και ο Anima είναι στη θέση νούμερο 10, μένει Peggy Goo στη θέση νούμερο 12, έχει έτσι λίγο μια μικρή πτώση φέτος, αλλά όπως καταλαβαίνετε η χρονιά είναι του David Guetta και φέτος και φαντάζομαι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Faithless, David Guetta και God is a DJ για τη συνέχεια. This is where I heal my hurts. Και αν αναρωτιέστε γιατί ο David Guetta είναι εκεί που είναι,

Troy S. Van ήταν το party. Έπαιξε στον αέρα το 95 και τα λέει σαν DJ. Και ωραία είναι τα πάρτι, αλλά το πάρτι που γίνεται τις τελευταίες μέρες μεταξύ Άννα Σβήση και Νίκου Καρβέλα και Άννα Σβήση είναι κάτι που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε, γιατί οι δυο τους κάποια στιγμή τα είχαν ξανατσουγκρίσει έτσι για καμιά διετία. Μετά τα ξαναβρήκαν βέβαια. Τώρα ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται ότι τραβάει το σκηνή λίγο περισσότερο. Η Άννα Σβήση λέει θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Προτιμώ την οικονομική από την ηθική δολοφονία μου. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον. Με λίγα λόγια, τι μας λέει ο κύριος Καρβέλας? Ότι τελείωσε, Ανούλα, δεν μπορείς να συνεχίσεις να λες τα τραγούδια μου. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όλα αυτά γίνονται τώρα, εξελίξονται τώρα. Ο ίδιος με δική του γραπτή δήλωση στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι στο Μέγκα. Δήλωσε αυτά τα πράγματα και κάποια επιπλέον. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Τα λέει η Ανούλα, ποιος την άκουγε. Για πείτε μου στο Viber, πιανού το μέρος παίρνετε? Θα έχει ενδιαφέρον αυτό σαν δημοσκόπηση. Μέχρι να μου πείτε, Peggy Goo για Han Jan παίζει δυνατά στον αέρα το 95 και πτελέρισα TJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Μεγάλη καλημέρα στον φίλο συνεργάτη συνοδοιπόρο Χρήστο. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω, δεν έχουν καμία σημασία.

διαγωνισμό, εννοείται, νόστιμο διαγωνισμό. Και αυτός ο διαγωνισμός τώρα, ακούστε λίγο, είναι 2-1. Γιατί εμείς, σε συνεργασία με την αγαπημένη μας Pizza Fan, σας δίνουμε, εννοείται, γευστικά δώρα κάθε Παρασκευή. 5 τυχεροί νικητές μπορείτε να γευτείτε όλες τις σούπερ γεύσεις της Pizza Fan. Και αυτή την περίοδο, η Pizza Fan φέρνει στο τραπέζι σου πίτσα και σαλάτα γεμάτες πρωτεΐνη. Ενώ για επιδόρπιο σε περιμένουν τα νέα Tropical Crunch Bites. Αυτά κερδίζετε αυτή την εβδομάδα. Στέλνετε Pizza Fan στο Viber 6988-957-957 και μπαίνετε στην κλήρωση. Αλλά παρόλα αυτά, η Pizza Fan τώρα τι κάνει? Εκτός του ότι έχει 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει και να μας φροντίζει, και αυτή τη φορά όμως το πάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό σε συνεργασία με την Dacia. Κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, τον πρωτοαθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να παραγγείλετε το αγαπημένο σας γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Κάντε λοιπόν σήμερα τη δική σας παραγγελία και κερδίστε το νέο Dacia Santero Step Away. Όλα αυτά έτσι, είδατε τι ωραία νοικοκυρεμένα. 2-1. Για να μην έχετε κανένα παραπονό. Ούτε εγώ έχω. Swedish House Mafia, The Weeknd, είναι το Moth to a Flame. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

The second voice και αγαπημένο Let Me Be ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα. Μεγάλη καλημέρα να στείλω έτσι λίγο πριν φύγω και στον Σπυρίδωνα αλλά και στην Κική. Στέλνω τεράστια αγάπη και αγκαλιά και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Εννοείται παρέα, γιατί έφτασε αυτή η ώρα να αποχωρήσω. Έρχεται Φανή Γεννιώτη μέχρι και τις 2. Έχω απέναντί μου Λεωνίδα Πέπλη, έξτρα γοητευτικό με ένα πολύ ωραίο φούτερ. Θα έλεγα. Κούκλο, αγόρι μου, κούκλο. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. 95 και από τα λένε σαν DJ. Συνεχίζει να παίζει μουσικάρες μέχρι και αργά το βράδυ. Ραντεβού εμείς αύριο στις 10 το πρωί, Παρασκευάρα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνεται κάθε Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς. Θα φύγω κάπως έτσι, μην ρωτάτε γιατί. Ό,τι είναι τώρα. Είναι η Britney Spears και Oops, I did it again. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye.

0: Μένα με καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο. Παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα. Μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα. Και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
1: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
8: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 592032 και έφυγες.

0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι Πέμπτη, είναι Προ-Παρασκευή. Είμαι η Φανή Γιαννιώτη. Πάμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 2 με τις νούμερα 1 επιτυχίες που παίζουν φυσικά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο 95,7 στα FM. DJ.gr, δυναμώστε την ένταση και φύγαμε.

Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Ο καιρός έχει λίγο από όλα. Είναι αυτός ο καιρός, ξέρετε, που δεν έχουμε τι να φορέσουμε. Τα χειμερινά είναι πολύ χειμερινά, τα καλοκαιρινά είναι πολύ καλοκαιρινά. Σε αρκετές περιοχές, από ό,τι βλέπω το site της ΕΜΗ, το επίσημο, θα έχουμε ήλιο. Στα δυτικά και βόρεια όμως θέλω να σας πω ότι μπορεί να κάνουν και την εμφάνισή τους κάποιες βροχούλες. Οι θερμοκρασίες κρατάνε σε καλοκαιρινά επίπεδα, μας αρέσει νομίζω λίγο. Έχουμε βέβαια και φθινοπορεινά διαλύματα. Πέφτει η θερμοκρασία νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Για εσάς που εργάζεστε αυτές τις ώρες, το ξέρετε. Οπότε εσείς φροντίστε για όλα, πάρτε και μια ζακέτα, πάρτε και γυαλιά ηλίου. Εννοείται, πάρτε παντού μαζί σας τις επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι κατεβάζετε την ολοκένουργια πραγματικά εφαρμογή μας που θα τη λατρέψετε στο κινητό σας για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα όπου κι αν είστε.

Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μην ξεχνάτε, από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, η Φαρμασέρβ Λίλη μας περιμένει όλους στην πλατεία Σάπκα, στη Λάρισα. Ελάτε και εσείς να δείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, θα κάνουμε live αναμετάδοση όλες τις νούμερα είναι επιτυχίες από τον 95,7 Λάρισα DJ. Μην ξεχνάτε ότι εκεί θα υπάρχει ένας λαβύρινθος που δεν σε καλεί απλώς να βρεις την έξοδο, αλλά να ανακαλύψεις περισσότερα για την νόσο της παχυσαρκίας. Η Pharmacerv Lily, σας θυμίζω, μας περιμένει όλους και θα είμαστε εκεί από τις 11 μέχρι και τις 7 με ενημέρωση, βίντεο και διαδραστικά παιχνίδια.

0: Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και το καταλαβαίνουμε και από κάτι πάρα πολύ απλό. Νυχτώνει όλο και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό. Γράψτε μου στο Viber αν σας αρέσει. 6988-957-957. Και εκεί που πριν λίγο καιρό στις 8 το βράδυ είχαμε ακόμη φως. Μην σας πω, ήμασταν στην παραλία. Λες πότε πέρασε ο καιρός. Τώρα έχουμε ήδη περάσει σε βραδινή λειτουργία. Άρα περισσότερος χρόνος για μουσική. Ταινίες θα πω εγώ, πλησιάζει και το Halloween, οπότε δείτε μία ταινία τρόμου και βόλτες μετά τη δουλειά, γιατί όχι. Πίσω στις επιτυχίες, dj.gr, μην ξεχνάτε, μας ακούτε live όπου και αν είστε.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Φαρμασέρβ Λίλη έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
9: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare.

Μπέικερ όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα. Φυσικά είναι Πέμπτη. Αν έπρεπε να περιγράψετε την Πέμπτη με τρεις λέξεις, τι θα λέγατε? Εγώ θα έλεγα φθινόπωρο, εννοείται Παρασκευή που πλησιάζει, Σαββατοκύριακο που πλησιάζει και μουσική. Περισσότερη μουσική εδώ μαζί μου μέχρι και τις 2. Πάμε να ακούσουμε παρέα τις επιτυχίες.

Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ πιστεύω ότι ο Οκτώβριος είναι ο τέλειος μήνας για σινεμά. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Αύριο η κλήρωση, παρακαλώ, Παρασκευή, για τα Village Cinemas. Στο Fashion City Outlet, εννοείται, με άνετο πάρκινγκ. Παίρνετε μαζί σας και όποιο αγαπημένο σας πρόσωπο θέλετε εσείς. Διπλές οι προσκλήσεις. Βλέπετε όποια ταινία θέλετε, όποτε θέλετε. Εμείς σας στέλνουμε τα εισιτήρια στο email σας. Οπότε βρείτε μας στα social, στο Instagram συγκεκριμένα η ανάρτηση. Και ακολουθήστε τα βήματα. Καλή επιτυχία. Διπλές προσκλήσεις από τα Village Cinemas και τον 95,7. Λάρισα DJ.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

Και μιας και σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου, να σας κάνω έτσι μια μικρή υπενθύμηση, να φρικάρετε λίγο. Απομένουν μόλις 78 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, ξέρω, κάποιος θα πει είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά μεταξύ μας πόσο θα αργήσουμε, λέτε, να ακούσουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι? Δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν παίρνω θέση. Θα πω ότι στις 2 και κάτι και σήμερα ακολουθεί ο Γιάννης Τουμπάνος. Αύριο Παρασκευή στις 12 θα είμαστε μαζί. Πολλά φιλιά μέχρι τότε. Can you feel it? 95.7 Radio DJ.

0: 7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Τι είναι, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Έλα, μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
4: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
9: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα.

Μένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa. Radio D.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. 5η 8 Οκτωβρίου, 95,7. Λάρισα DJ, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Σαββατοκύριακο με απίστευτες ειδήσεις. Η Ριάννα μας βασανίζει. Ο Σαμ Σμιθ έκανε γκάφα με το νέο άλμπουμ και η Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει την καρδιά της για την dating ζωή. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Όλα τα είχαμε, έχουμε την Ριάννα που παίζει κανονικά με τον πόνο μας σε live stream για την Fenty. Πέταξε έτσι χαλαρά ότι έχει τουλάχιστον 170 τραγούδια στο σιρτάρι. Έλα βρε Ριάννα μου, βγάλε επιτέλους το άλμπουμ να τελειώνουμε. Έχουμε ξεχάσει πως είναι η φωνή σου στο στούντιο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Αυτός που τα έκανε μαντάρα πάντως είναι ο Sam Smith και μεταξύ μας τον νιώθω ονόμασε το νέο του άλμπουμ Hazel Eyes, πιστεύοντας ότι το Hazel είναι το γήινο καφέ, γιατί τον μπέρδεψε με το Hazelnut, το φουντούκι δηλαδή. Έραψε ρούχα, έκανε όλο το πρόμο στα καφέ και λίγους μήνες πριν έμαθε την αλήθεια. Τα Hazel Eyes είναι τα καστανοπράσινα. Είπαμε, όλοι έχουμε τα θεματάκια μας με τα χρώματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε και στην Ολίβια Ροντρίγκο που σε νέα της συνέντευξη εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο είναι να βγαίνει ραντεβού όταν όλα είναι στο φως. Αποκάλυψε ότι είναι εντελώς single διαψεύοντας τις φήμες, ενώ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των παπαράτσι εξαιρετικά εισβολική. Δήλωσε επίσης ότι παραμένει αθεράπευτα ρομαντική και ανυπομονεί να παντρευτεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Σκέφτομαι 2-3-4 φίλους που θα ήθελαν πολύ να είναι με την Ολίβια. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hello Greece, this is Dua Lipa.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρια.

0: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλιέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Μαμάκας.
1: Φαγητό της μαμάς.
2: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
1: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
2: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
1: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
2: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
1: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
6: Εσείς, τι φάση!
7: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσόκο λόκο και έπαθε τσόκο μπλόκο.
8: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσόκο λόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα στον 95,7. Λάρισα DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Πέμπτη μεσημέρι. Η διάθεση παραμένει στα ύψη και έχουμε ακόμα πολύ δυνατά θέματα. Έρχομαι με διπλή δόση συνευλιακού ρομάντζο και νοσταλγίας που θα σας φτιάξει το μεσημέρι. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Την δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τον απόλυτο star που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Bruno Mars, ο οποίος γιορτάζει διπλά αφού το I Just Might συμπλήρωσε 31 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot R&B Hip Hop Songs. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο πρόσφατο live του στο Los Angeles, ο παίκτης των Laker, ο Zerry Williams, έκανε την απόλυτη πρόταση γάμου στην κοπέλα την ώρα που ο Bruno τραγουδούσε ζωντανά το Marry You. Όλα τα φώτα στον Bruno σήμερα, χρόνια πολλά. Ακούμε

0: είναι!
1: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Bring it back, back to the music. I've been waiting for you. All the hits on one station. This is...

χθες πραγματική νοσταλγία. Οι Backstreet Boys πήγαν Γερμανία, μάζεψαν 45.000 άτομα, ντυμένους όλους στα λευκά και τραγούδησαν μαζί το I Want It That Way. Λες και έχουμε μπει στην μηχανή του χρόνου και είμαστε στο 1999. Αχ, τι ωραίες αναμνήσεις. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο στην πλατεία Σάπκα η PharmaServe Lilly διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε λίγο DJ Evening Show.
1: Oh, you missed that? Here it is.

τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon, εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Hello. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 8 του Οκτώβρη. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Φύγαμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Πλησιάζει επικίνδυνα μπροστά μας και φυσικά είναι το μόνο πράγμα που μας δίνει λίγο ζωή, λίγο ένταση μέσα στην εβδομάδα μας. 26 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της αρκετά ζεστής Λάρισας. Δυναμώστε την ένταση. Το DJ Evening Show είναι εδώ και ξεκινάει αμέσως τώρα. Σε λίγο ακούμε Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lady Gaga. Πρώτα Milky και Dave.

στον DJ. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Φυσικά επικοινωνούμε για σήμερα σε όλα τα social. Είμαστε στην παρέα σας στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Επικοινωνούμε και στο Viber του σταθμού στο 69-88-957-957. Σημειώστε και τον αριθμό, γιατί αύριο έχουμε κληρώσεις για αγαπημένο λαχταριστό δώρο από την Pizza Fan. Σας έχουμε κλήρωση για υπέροχα κεφίρ, ριζόγαλο, κρέμες, τσοκολόκο από την εταιρεία Θες Γάλα. Σας έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Όλα αυτά θα τα δείτε στο dj.gr αναλυτικότατα. Μας ακούτε και από εκεί 24/7. Φυσικά μας ακούτε και από το νέο μας ανανεωμένο application, το οποίο κατεβάζετε εντελώς δωρεάν αμέσως τώρα.

Αυτή είναι η Αντέλα. Nicole Kidman στο DJ Vinix Show της Πέμπτης, εδώ στον DJ. 8 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2018, ο Eminem βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το 10ο άλμπουμ του με τον τίτλο Kamikaze. Το 2007 σαν σήμερα η Taylor Swift κυκλοφορεί το Our Song. Είναι το τρίτο σίγγλ από το μόνιμο ντεμπούτο της και γίνεται το πρώτο σίγγλ της Swift, το οποίο φτάνει στη θέση νούμερο 1 στο chart Hot Country Songs του Billboard, εκεί όπου διατήρησε τη θέση του για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Ενώ το 1995 σαν σήμερα ο Coolio σημείωσε το πρώτο του σίγγλ που φτάνει στη θέση νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το σίγγλ είναι αυτό, επικό, άκρος αγαπημένο Gangsta's Paradise, εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lily έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ είναι εδώ στην παρέα του 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα, μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά αντικείμενα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας ετοιμάζονται να αλλάξουν χέρια. Ο οίκος Julien's ανακοίνωσε επίσημα τη διεξαγωγή μιας μεγάλης δημοπρασίας με τίτλο Michael Jackson The Fashion Legacy Auction, η οποία υπόσχεται να συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον. Ακούστε τώρα. Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκονται 4 κειμήλια που ταυτίστηκαν με τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Michael Jackson. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το αυθεντικό κόκκινο και μαύρο δερμάτινο μπουφάν από το βίντεο του Thriller, το οποίο φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση και υπογραφή του ίδιου του τραγουδιστή, καθώς και τα μαύρα πουπούτσια που φορούσε στα ίδια γυρίσματα το 1983. Απίστευτο και όμως αληθινό. Πιστεύω θα πουληθούν πολύ ακριβά αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Πάμε τώρα λίγο να ανεβάσουμε ρυθμό. Μεντάρα και αγαπημένο Μπαγκαράγκα εδώ στον DJ.

Αυτός είναι ο Bruno Mars. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ο Bruno Mars γίνεται 41 ετών. Τον ακούμε τώρα στο I Just Might, εδώ στον DJ. Να σας πω τώρα εγώ στη Celine Dion. Είχε ένα μικρό ατύχημα, το οποίο συνέβη κατά διάρκεια συναυλίας της χθες, βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Η τραγουδίστρια παραπάτησε, έπεσε στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα είχε βρεθεί ξανά σε αμηχανία, ξεχνώντας τα λόγια ενός τραγουδιού της. Ωστόσο, αμέσως μετά το παραπάτημα, σηκώθηκε όρθια, έκανε νόημα στο κοινό να το καθησυχάσει σηκωνώντας τον αντίχειρά της, αυτό που λέμε thumbs up. Η Dion ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να διακόψει στιγμή, και φυσικά αποθεώθηκε, γιατί είναι η Celine Dion, είναι στην ηλικία που είναι, έχει τα προβλήματα που έχει και παρόλα αυτά είναι απλά εξαιρετική. Θα ήθελα κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, να βρεθώ σε μία από αυτές τις live εμφανίσεις της στο Παρίσι. Όποιοι πάνε πραγματικά λένε τα καλύτερα για την τραγουδίστρια. Michelle Deluz τώρα με το Sexy Love στο Break των 5. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Κιέ, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Δεν είναι

0: Καλέστε τώρα στο 800-11-777-999.
1: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε εδώ στο 95,7 Larissa DJ στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας για σήμερα. Απόγευμα 5ης 8 Οκτωβρίου. Μας ακούτε δυνατά. Όλο το πρόγραμμα του DJ και στο dj.gr, αλλά και στο νέο μας application, το οποίο κατεβάζετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας. Σε λίγο ακούμε Jaina, DJ Goja, Alex Warren. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας είναι ο Harry Styles με το As It Was.

Fever Dream και Alex Warren, δυνατά στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς τώρα, όπως και κάθε Πέμπτη, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 5, συναντάμε την Ella Langley με το Choosing Texas. Στη θέση νούμερο 4 έχουμε νέα είσοδο στην πεντάδα με την Taylor Swift και το Babylon. Νούμερο 3, ξανά η Taylor Swift με νέο κομμάτι και αυτό στην πεντάδα, Cleverland, από το νέο της άλμπουμ. Από το άλμπουμ της μάλλον με τα νέα τραγούδια, η Encore έκδοση του The Life of a Showgirl. Στη θέση νούμερο 2 του βρετανικού chart, Σιένα Σπύρο με το Great Expectation, από τη θέση νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας. Φυσικά αυτή την εβδομάδα στην κορυφαία θέση της Μεγάλης Βρετανίας εκτοξεύεται το Patient Zero, αναμενόμενο και αυτό από Taylor Swift, από το Encore.

στον DJ 95.7. Τώρα η μέρα μικραίνει, η θερμοκρασία πέφτει και εγώ έχω να σας προτείνω να ξεκινήσετε μια νέα σειρά, έτσι να χουχουλιάσετε στον καναπέ με αυτόν ή αυτήν που αγαπάτε περισσότερο. Να ξεκινήσετε μια νέα σειρά η οποία να αξίζει, έτσι. Δεν σας έχω τυχαία επιλογή. Σας έχω αυτή τη στιγμή τη νούμερο 1 σειρά όλου του πλανήτη. Ο τίτλος της East of Eden. Να το πούμε στα ελληνικά, Ανατολικά της Εδέμ. Το Netflix πραγματικά έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού με το East of Eden, τη μίνι σειρά 7 επεισοδιών που βασίζεται στο εμβληματικό και ομότιτλο λογοτεχνικό αριστούργημα από το 1952. Η σειρά κατάφερε να γίνει αμέσως παγκόσμιο viral, κατακτώντας την κορυφή της πλατφόρμας σε δεκάδες χώρες. Για πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Slater και Dance εδώ στο 95,7 Larissa DJ.

δίδυμο των Γερμανών With You. Τους ακούμε τώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ με το Καριμπού. Να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Pharmaserv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε και εσείς να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί, 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και ο 95,7 Larissa DJ θα βρίσκεται μαζί με την Pharmaserv Lily και όλες του τις νούμερο 1 επιτυχίες να εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί από την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Peggy Gou τώρα. It goes like na na na. Είναι στον DJ.

σαν DJ 957. Και τώρα οι Aerosmith επιστρέφουν για δύο μεγάλες συναυλίες στο Los Angeles. Μαζί τους μάλιστα θα βρίσκονται και μεγάλα ονόματα της μουσικής. Η επιστροφή στη σκηνή πραγματοποιείται μετά την ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδίας τους με τον τίτλο Peace Out, που ήταν να πραγματοποιηθεί το 2023. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Φωτεινή Δάσκιου είναι εδώ για την επόμενη ώρα στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς ξανά μαζί αύριο Παρασκευή στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρι. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, Πέρος Πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Με τι άλλο, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Listen.
2: Hey.
1: Feel. Enjoy.

Ήταν ο Ed Sheeran με το Sapphire. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026, χρόνια πολλά να πω στην Πελαγία και στον Πελαγή και Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα, ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά σε εκείνους. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Λάρισα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, καλά ακούτε, και είναι Οκτώβριος μήνας, ναι, πάλι καλά ακούτε. Συνεχίζετε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988957957 για να γίνουμε έτσι, να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Και εννοείται, μου λένε τα παιδιά να πατήσω το κουμπί, δεν με ακούνε, ωραία, τέλεια. Και καλησπερίζω και την παρέα μου στο TikTok αυτή τη στιγμή, τώρα με ακούτε, εντάξει, πάτησα το κουμπί, όλα καλά, όλα ανθυρά εδώ στο στούντιο. Και εννοείται ότι συνεχίζουμε με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Έρχεται αμέσως τώρα Harry Styles και American Girls, δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα. All your favorites in one place.

Hey, throwback. Για σήμερα Πέμπτη, Σαν Πολ και Dua Lipa. Αυτό ήταν το No Lie. Και πριν πάμε στα καθιερωμένα 4 τυχερά ζώδια για σήμερα, να πω τις καλησπέρες μου πέρα από τη μεγάλη παρέα που έχω δημιουργήσει αυτή τη στιγμή στο TikTok, εδώ του DJ 95 και 7. Να πω καλησπέρα στη Γεωργία, στη Μαρία, στη Θεοφανία, στη Χαρά και στην Έλληνα που μου έστειλαν τις καλησπέρες τους. Πολλά φιλιά, κορίτσια, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τέλος προς την αρχή, όπως κάθε φορά. Στο νούμερο 4 βρίσκεται ο Ζυγός. Δεν έχω και τον Λονίδα εδώ πέρα. Πραγματικά ο Λονίδας είναι κάθε μέρα μέσα στα 4 τυχερά ζώδια. Δεν ξέρω αυτό το παιδί πώς μπορεί να αισθάνεται σήμερα. Η τύχη σε σπρώχνει μπροστά επαγγελματικά. Μια σημαντική γνωριμία ή επαφή μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Στο νούμερο 3, εγώ καιρός. Η σημερινή ενέργεια φέρνει αισιοδοξία, καθαρό μυαλό και πιθανότητα έτσι μια αναγνώριση. Στο νούμερο 2, δίδυμοι. Ευνοούνται οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Μια νέα πληροφορία ή επαφή μπορεί να σου ανοίξει δρόμο. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα είναι ο Κριός. Υπάρχει πιθανότητα για ξαφνικό οικονομικό όφελος και πρόοδο σε επαγγελματική υπόθεση. Ζαμπάρα για τη συνέχεια και after you, δυναμώστε.

0: αυτή ήταν η εκρηκτική Tate McRae με το Sports Car. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο σιγά σιγά, να παραδώσω επιτέλους τη σκυτάλη στον Λεωνίδα Πέπλη, που έρχεται αμέσως τώρα με τις νούμερο 1 επιτυχίες 7 με 9. Εννοείται να σας ξεσηκώσει. Έχει κάνει εδώ το στούντιο πραγματικά υπέροχο με TV Wall εδώ, 90s. Λεωνίδα, πες μας λίγα λόγια για το 90s αυτό που έχεις δημιουργήσει εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, θα το δουν τώρα στα social.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: ωραία
1: τώρα,
0: χρώματα.
1: Πολύ
0: σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλά να είστε. Λοιπόν, εμείς αύριο κλείνουμε το ραντεβού μας την ίδια ώρα στις 6. Πάντα εδώ, στον DJ 95 και 7. 6 ώρα με 7. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ, μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899, μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ, μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Προ-Παρασκευάρα 8 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 698-9557-957 αλλά και στα social media. Ξεκινάμε την όμορφη αυτή εκπομπή με Sunrise S-House στον DJ.

25K Magic Bruno Mars. Εδώ είμαστε 5η 8 Οκτωβρίου και αν αναρωτιέστε που είμαι τόση ώρα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχουμε τηλεφωνήματα εδώ, γίνεται πανικός και δεν μιλάω για τηλεφωνήματα του ραδιοφώνου, μιλάω τηλεφωνήματα των γονιών που πρέπει να κάνουν πληρωμές και είναι η ώρα που κάνουμε πληρωμές και χρειάζεται να επικοινωνήσει το τηλέφωνο. Όλοι το έχετε, μην κρύβεστε από πίσω, είστε ο λογιστής της οικογένειας. Τέλος πάντων, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στα 6988-957-957 αλλά και στα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Και εννοείται, μπάτε και στην κατηγορία διαγωνισμοί για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί. The Kid Laroi, A Coldplay. Παίζει τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εγώ επιστρέφω σε λίγο. Η δεύτερη ώρα θα είναι πιο εμφανής η παρουσία μου. Με υπέροχα θέματα.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

Radio DJ εδώ, Hit Music 24-7. Επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ήταν σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία να αγγίζει αυτή τη στιγμή τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, αρκετά ζεστή σήμερα η μέρα στο κέντρο της Λάρισας και γενικότερα από ό,τι βλέπω και αύριο Παρασκευή θα ακουμπήσει και θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, επιστρέψαμε στο καλοκαίρι. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι 7 η ώρα έξω αρχίζει και σουρωπώνει. Κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Ελπίζω και εσάς. Να μην σας αρέσει εννοώ, Είναι ωραίος, ρε παιδιά, ο χειμώνας, αλλά όταν νυχτώνει από τις 6, κάτι δεν. Τι να πω. Αυτό είναι το personal και τα ακούς στον DJ 95,7.

Sweet Disco, Ella Anderson με το React εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Και λοιπόν, γίνεται πανικός με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Εντάξει, τα έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση έστω λίγο να μην έχει πάρει κάτι το μάτι σας. Σε διασταυρώσει, λέει, στα οικονομικά δεδομένα της μεγάλης συναυλίας, λέει, στο ΟΑΚΑ. Προχωράει η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο όχι μόνο τα εισιτήρια και τις εισπράξεις, αλλά ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα που συνδέεται με την παραγωγή. Η κινητοποίηση, λέει, του φορολογικού μηχανισμού έρχεται μετά το θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια κόντρα της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και τις αναφορές για υψηλές αμοιβές και δαπάνες παραγωγής. Μάλιστα, καταπληκτικά και όχι καταπληκτικά, βλέπετε, παιδιά, τι κάνουν οι φιλίες μετά το χωρισμό, που εν τέλει καλό είναι να μην υπάρχουν καν, έτσι. Μάλιστα, Olivia Dean και So Easy to Fall in Love παίζει στον DJ για εσένα.

Η Μιμπάλα και Ντρέκιουλα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνα σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Ενώ τώρα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Φαρμασέρου Λίλη έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωση για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί στις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Μην λείψει κανείς. This is

Kenya Grace και Strangers εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες του 24-7, ενώ ακούστε αυτό, το Spotify ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα φέρει στην πλατφόρμα του τα audiobooks, τα οποία υπενθυμίζω ότι βρίσκονται διαθέσιμα εδώ και καιρό σε περιορισμένες χώρες. Τώρα η εταιρεία ανακάλυψε ότι έρχεται σε 180 χώρες, ανάμεσά τους θα είναι και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος. Λοιπόν, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε audiobooks με τρεις διαφορετικούς τρόπους: μέσα από τη συνδρομή τους στην Premium βαθμίδα, μέσα από το Audiobook Plus, ενώ μπορούν να αγοράσουν απευθείας ένα audiobook από την πλατφόρμα έχοντας πάντα το Spotify Premium. Μάλιστα, πολύ ωραία ιδέα και γενικότερα η ιδέα του audiobook έχει γίνει ήδη αρκετά viral ακόμη και στη χώρα μας και όλοι κατευθύνονται προς τα εκεί πλέον ακούγοντας ένα βιβλίο φορώντας ακουστικά ή στο αυτοκίνητό τους. Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο Spotify. My Madonna τώρα, Charlie Gier παίζει στον DJ για εσένα.

Dave και Rain Dance εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 η Φανή Γιαννιώτη, στις 2 ο Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με το Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιου και εμείς εδώ 7 με 9 θα τα πούμε καθημερινά. Κανονικά μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Λοιπόν, από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης και τα λέμε αύριο Παρασκευάρα και θα δούμε για Into the Mix. Μάλλον θα το κάνουμε αυτή την Παρασκευή γιατί το Σάββατο, μην ξεχνάτε, έχουμε live στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μάθουμε τα πάντα για την νόσο της παχυσαργίας. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Τσάω!

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Καζάνα.
1: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.